Ασκαμπαϊ Σάντα Ελένα, Γιούλκο Κονοπιέλ Μότ, Γιούλι Σμαχ Πεχτσίνα Πουλ, Τζιάχουν Αουτεβάλ, Παϊμάσαν Ιλ Κομμουνιτάδε Καουιλαχάι, Καλπαϊμάσαν Ιλ Ισκόνο Κομμάντιο, Γιέτσεκ Ινε Λαϊ, Ισλάχουν Επ Ανιβερσάριο Χάι Σαντισίμο, Αχουν Ιν Εσπιριτουαλ Τίτσι Ιβά Γιετ Γουάλ, 25 Καλ 26 Ουαϊσάχα Οκτούβρε, Γιούλχουν Αβιλτή, Αγιετ Γουάλ Ντομίνγκο, 25 Τσιτσά Ελγι Σερβίσιο Γιετ Αλαούνα Γιαϊκουαλίλ, Καρτσιλάχου Ικαντό Γιετ Αλας 11 Αγπαλίλ, Άσα Γιετ Γουάλ Λούνες, 26 Τσιτσά Ελγι Σερβίσιο Γιετ Αλας 7 η Μέδια Ισκενιπαλίλ, Καρτσιλάχου Ικαντό Γιετ Αλας 11 Αγπαλίλ, Αμινιστήριο Γιετ Πιτ Αουτεβίλ, Αντών, Λος Μιλάγρος Δε Κρίστο, Τσιτίτο Κόχπαϊ Αλδέα Βαγί, Γιούλκο Κονοβιάλ Μότ, Γιούλι Σμαχ Μπεχτσίνα Βχούλ, Άσα Μακτρέλο, Πόχον Έλε Σπανέχκο Μαμδιο Αουτεβίλ, Αντών, Φρανσίσκο Μάρκο, Τσιτίτο Κόχ Ασκαμπάι Κίσαβα, Γιούλι Σμαχ Μπεχσάντα Εουλάλια, Γιετόχ Μιγέλ Ανδρέ, Τσιτίτο Κόχ Ασκαμπάι Αλδέα Νουχά, Γιούλκο Κονοβιάλ Μότ, Γιούλι Σμαχ Μπεχτσίνα Βχούλ, Αιέτ Κουαλ Λούνε, 26 Ουαϊσάχα Οκτούβρη, Απαλέ, Διέγο Χουάν, Γιέτ Παρόκια Σαντίσιμα Τρινιτάδ, Οχιά Σελεβράρ Σάντα Μίσα, Ασκαγιέτ Αλαούνα Δε Λατάρδε, Αιέτ Καπκούλ al servicio tú, hay lo o pohla elo, hay más anil iscono comam dios, y hay capacho hay talo jescan guayo, asan shin che yete rechou, si comite yet iglesia, Cristo viene, yet aldea Santa Elena, yulco conobial mot, yulismach